κατάσταση και σου πει κάτι που σου πει κάτι που κατάλαβε σου πει τώρα σου πει κάτι που σου πει τώρα σου πει κάτι που σου πει κάτι που σου πει σου πει κάτι που σου πει σου πει κάτι που σου πει κάτι που σου πει σου πει κάτι που σου πει σου πει κάτι που σου πει σου πει κάτι που σου πει σου πει κάτι που σου πει σου πει κάτι που σου πει σου πει κάτι που σου πει σου πει κάτι που σου πει σου πει κάτι που σου πει σου πει κάτι που σου πει σου πει κάτι Ja, ja, ja. Du gib mir besser, wenn du was willst, was du willst.